0: παππού οι ογκώδες τα ρεκρέι του παππού.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.